And I had a son.

adorable.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια εκτακτή εκπομπή του Ράδιο Ταγκέρι, η οποία ειδικά για αυτή τη μέρα έχει μετονομαστεί σε Ράδιο Καλακούτα, γιατί πρόκειται να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε μια τεράστια επιδραστική φιγούρα της αφρικανικής μουσικής, η οποία έδρασε ιδιαίτερα την δεκαετία του 70 και έμελε να επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής, από τα πιο χορευτικά μέχρι τα πιο τζάζι. Πρόκειται για τον Φέλα Ρανσό Μεκούτι. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά λόγια, γιατί όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να βρει και τις βασικές λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του, οπότε εδώ θα περιοριστούμε στα ελάχιστα, λίγα λόγια για κάθε τραγούδι και μερικά βιογραφικά. Γεννήθηκε στην Ιγυρία από πατέρα ιερωμένο και σχετικά ευκατάστατο, και μεγάλη επιρροή του ήταν από μικρό παιδί σχετικά η μητέρα του, η οποία ήταν και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έμελε να τον επηρεάσει και πολιτικά και σε πολλούς άλλους τομείς. Και ο θάνατός της ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή του, το οποίο κατά κάποιο τρόπο τον αναγέννησε δημιουργικά. Σπούδασε το 1958 ιδιαίτερα χάρη στη βοήθεια της μητέρας του στο Λονδίνο, στο οποίο όμως αντί για γιατρός που τον προορίζανε, τι παράξενο, γράφτηκε στο Trinity College για μουσική. Αποφύτησε και στη συνέχεια επέστρεψε το 1963, τρία χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίηση της Νιγηρίας, για να σχηματίσει την πρώτη του μπάντα, τους Kula Lobitos, με τους οποίους έπαιζε περισσότερο ένα τζαζίστικο high life ιδίωμα. Το 1969 πήγε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική, στην οποία γνώρισε τη δεύτερη πιο επιδραστική γυναίκα της ζωής του, την Σάντρα Ίζαντορ, η οποία υπήρξε καθοριστική για την πολιτική του αφύπνιση. Και σε αυτήν είναι αφιερωμένο το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα instrumental από το 1969 που λέγεται My Lady Frustration. Μείνετε κοντά μας, θα κρατήσουμε σίγουρα παραπάνω από 4 ώρες. Ελπίζω να μην κρατήσουμε παραπάνω από 5, θα εξαρτηθεί από τον περιορισμό της πολυλογίας μου.

Ακούσαμε το My Lady Frustration και θα συνεχίσουμε με το Lady, το οποίο δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε. Η ιστορία έχει ως εξής: το 1970 μέχρι το περίπου 1975, ο εξαιρετικός και πρόσφατα χαμένος drummer Ginger Baker αποφάσισε ότι θέλει κάποια αλλαγή στη ζωή του και περιόδευσε για περίπου 5 χρόνια τις αφρικανικές χώρες και ειδικά στην Νιγηρία, όπου γνώρισε και τον Φέλα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, και το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν και ένας εξαιρετικός live δίσκος, Fella with Ginger Baker Live, στον οποίο μπορούμε να ακούσουμε την πρώτη μορφή του Afrobeat πλέον, δηλαδή αυτού του είδους που ο Fella ουσιαστικά εφήβρε και ανέπτυξε, μαζί με τον μέγιστο συνεργάτη του, τον Tony Allen, που επίσης έχουμε πρόσφατα την απώλειά του. Ο Tony Allen ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση drummer, έχει περιγραφεί από πολλούς ως ο μεγαλύτερος drummer που υπήρχε εν ζωή τα τελευταία χρόνια. Ο Brian Eno του έπλεκε ύμνους, θεωρούσε ότι η δεκαετία του 70 χαρακτηρίστηκε από τρεις ρυθμούς, τον motoric ρυθμό, τον Noi και τον Can του Jackie Libetzait, τον ρυθμό του James Brown και τον ρυθμό του Fela Kuti, για τον οποίο ήταν υπεύθυνος ο Tony Allen. Tony Allen ήταν ταυτόχρονα και διευθυντής ορχήστρας τα περισσότερα χρόνια, το οποίο μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδοξο. Ένας άνθρωπος δηλαδή να μπορεί ταυτόχρονα να δίνει προστάγματα στους μουσικούς για το που θα μπουν, που θα βγουν, που θα συνδυαστούν, και ταυτόχρονα να μπορεί να παίζει ακόμα και τρεις διαφορετικούς ρυθμούς την ίδια στιγμή. Τον η γνωριμία αυτή με τον Ginger Baker ήταν εξαιρετική. Τη συνέχεια, το 1970, ηχογράφησε αυτό το κομμάτι, το Lady, το οποίο είναι η πίσω πλευρά του Σάκαρα. Το Σάκαρα δεν θα το παίξουμε σήμερα. Είναι ένα κομμάτι όμως το οποίο εισήγαγε πάρα πολλούς Άγγλους στη μαγεία του Fela Kuti. Ο Eddie Piller, αν δεν κάνω λάθος, της Acid Jazz Records είχε πει ότι όταν άκουσε για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι ήταν αποκάλυψη για αυτόν. Θα ακούσουμε το Lady και θα πάμε λίγο πιο πέρα στο χρόνο και στη ζωή του Fela Kuti.

Το 1973 κυκλοφόρησε το Aphrodisiac, ένας από τους καλύτερους δίσκους του Φελακούτη, αν μπορούμε να καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποια στιγμή ένα top 10 με τους καλύτερους δίσκους του. Είχε την ιδιομορφία ότι είχε εξαιρετικά καλή παραγωγή, γιατί ηχογραφήθηκε στα περίφημα Abbey Road Studios της Βρετανικής EMI και μέσα περιείχε εξαιρετικά κομμάτια. Διάλεξα να ακούσουμε από αυτό το δίσκο το Allusion Junkie John, μια αλληγορία στους στίχους που έχει να κάνει με τις παγανιστικές δοξασίες της φυλής των Γιορούμπα, από την οποία κατάγεται και ο Φέλα. Το θα προχωρήσουμε λίγο αργότερα. Έχω υποσχεθεί γενικά στον εαυτό μου να μην το παρακάνω με τις σημειώσεις επισημειώσεων. Προετοιμαστείτε για γενικώς μεγάλα κομμάτια που κρατάνε σχεδόν όλα περίπου στο τέταρτο. Οπότε και αυτό θα είναι και το αφιέρωμα κάπως μακρύ.

Έχουμε φτάσει πλέον στο 1974 και η μορφή αυτού που λέμε Afrobeat έχει πλέον κατά κάποιο τρόπο στερεοποιηθεί. Η ορχήστρα του είναι πολύ μεγάλη πλέον. Τον επόμενο δίσκο δηλαδή που θα ακούσουμε, το Alec Bon Close, είναι πλέον 4 πνευστά, 3 κόγκας. Ο Τόνι Άλεν να προεδρεύει πάνω απ' όλα, θάρες, πλήκτρα, μεγάλες χοροδίες. Alec Bon Close είναι μια περιοχή στο Λάγκος που είναι κατά κάποιο τρόπο, όπως λέγαμε παλιά, Μεσογείων ή Αλεξάνδρας, γιατί είναι πολύ απλά η μεγάλη αστυνομική διεύθυνση και έχει γραφτεί για την αστυνομία του Λάγκος, η οποία του περιποιούσε ιδιαίτερη τιμή με πολύ συχνές επισκέψεις σε μία από τις πιο βίαιες, όχι τη βιαιότερη, επίσκεψή της το 1974. Τον συνέλαβαν ισχυριζόμενοι ότι έχει καταπιεί ένα τσιγαριλίκι και περιμένοντας στην απομόνωση να το βγάλει για να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Κάτι δεν κάνανε καλά, δεν τα καταφέρανε και ο Φέλα απελευθερώθηκε. Θα ήταν η πρώτη από τις, αν δεν κάνω λάθος, 47 φορές που συνολικά είχε συλληφθεί και φυλακιστεί ή είχε αφαιθεί ελεύθερος. Οπότε το κομμάτι αυτό απηχεί κατά κάποιο τρόπο την εμπειρία του.

Έχουμε φτάσει πια στο 1975 και αυτή η περίοδος του Φέλα θεωρείται από τις πιο παραγωγικές, βουτυγμένη βέβαια μέσα στις διώξεις και στον συνεχή αγώνα του ενάντια και στις ξένες δυνάμεις που λιμένονταν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της Νιγηρίας, αλλά ειδικά και πάνω απ' όλα, και αυτό ήταν που του προκαλούσε τα περισσότερα προβλήματα, ενάντια σε αυτό που ο ίδιος θεωρούσε διεφθαρμένη κατά κάποιο τρόπο αστική τάξη των Νιγηριανών, οι οποίοι μια χαρά βολεύονταν με τον καινούριο ρόλο που καλούνταν να παίξουν. Πολύ συχνά το έχουν εμφανιστεί σαν αντιδραστικές, ενώ είναι στην ουσία καταδικαστικές αυτού του πράγματος του καινούριου που κυριαρχούσε στην Νιγηρία, όπου κάποια μεγάλα στελέχη της αστικής τάξης υιοθετούσαν τα δυτικά πρότυπα τόσο στον ντύσιμο όσο και στις διάφορες συνήθειες. Αυτό το πράγμα προκαλούσε μια αντίδραση από τον Φέλα, ο οποίος ήταν περισσότερο της παραδοσιακής αντιμετώπισης διαφόρων πραγμάτων, τα οποία μπορεί να φτάνανε και σε μικρολεπτομέρειες της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ήταν ενάντιος, ας πούμε, στην οδοντόκρεμα και συνιστούσε ένα κλασικό ξυλαράκι από ένα φυτό το οποίο μασουλούσαν για να καθαρίσουν τα δόντια τους. Εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για τους στίχους του και γενικώς για την πολιτική και ιδεολογική αντιμετώπιση του προς το καθεστώς. Το 1975, 76 και 77 έφτασε στο σημείο ρεκόρ να βγάλει κατά τους περισσότερους ιστορικούς 23, κατά άλλους 25 άλμπουμ. Βέβαια, θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο όταν ένας δίσκος βινιλίου ήταν αφιερωμένος σε ένα κομμάτι, το οποίο ξεκίναγε για παράδειγμα η πρώτη πλευρά που ήταν καθαρά instrumental και στη δεύτερη πλευρά ξεκινούσε η πολεμική του Φέλα και τα παιχνίδια του με τις χοροδίες, είτε τις γυναικείες είτε τις ανδρικές. Ακόμα και έτσι όμως κι αν είναι, μόνο η καινούργη μουσική της πολύ προωθημένης ηλεκτρόνικα θα μπορούσαν να το καυχηθούν αυτό το πράγμα, και σε μια εποχή που τα βγάζουμε ψηφιακά, ούτε καν CD. Πολλές φορές με φίλους έχουμε αστειευτεί ότι για τον Brian Eno, την Ουμ Καλσούμ, την Αιγύπτια τραγουδίστρια και τον Φέλα Κούτι ήταν που έπρεπε να εφευρεθεί το CD για να μπορέσει να χωρέσει άκοπη και ολόκληρη την δημιουργική τους πλευρά. Θα πάμε λοιπόν σε ένα δίσκο που λέγεται Everything Scattered. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, είναι του 1975. Έχει ήδη ξεκινήσει και τη συνεργασία του με τον Καντγαριό Κουλέμι, τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για τα καταπληκτικά έγχρωμα και ζωντανά εξώφυλλα, στα οποία πλήθος λεπτομεριών τα καθιστούν σχεδόν και αυτά εξαιρετικές πολεμικές και σατυρικές διαθέσεις εκφράζουν και είναι αξιομνημόνευτα. Είναι ο ένας λόγος μόνο που θα ζήλευα να είχα βινίλια του Φέλα, γιατί η καλλιτεχνική δουλειά του Γκαριό Κουλέμι θα την είχα, ξέρω εγώ, σε μεγάλο μέγεθος. Για όσους έχουν ακόμα και στη σημερινή εποχή λεφτά, 24 δίσκοι του Φέλα έχουν εκδοθεί σε 4 σετ των 6 δίσκων ο καθένας. Καλή τύχη, παιδιά. Νομίζω ότι μπορούμε να αρκεστούμε και στα ψηφιακά. Το πνεύμα του είναι που έχει σημασία και όχι το μέσο της μουσικής του. Το Everything Scattered λοιπόν εξαπολύει πάλι μια επίθεση εν είδη όμως σατυρικού διαλόγου. Ουσιαστικά τη χώρα της Νιγηρίας την αναπαριστά μέσα σε ένα λεωφορείο, στο οποίο πλακώνονται υποστηρικτές και αντίπαλοι του Φέλα Κούτι, και ο οδηγός, μην έχοντας άλλη λύση, πηγαίνει το λεωφορείο και το αράζει δίπλα στο αστυνομικό τμήμα για να επιληφθεί. Θα τα πούμε σε λίγο.

Είμαστε πλέον στο 1976, έχει ήδη κυκλοφορήσει ο δίσκος του που λέγεται Καλακούτα Show, στο οποίο έχει πολλές λεπτομέρειες για μία από τις πολλές επιθέσεις του στρατού και της αστυνομίας στην αυτόνομη δημοκρατία της Καλακούτα, όπως είχε ανακηρύξει το μέρος που έμενε, ένα είδος κοινόβιου. Αμέσως μετά το Καλακούτα Show το δίσκο κυκλοφορεί το Οικόγη Blindness και από εκεί θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι. Είναι το Λαός και Κολωνάκι σε μια πιο έτσι σκληρή βερσιόν. Είναι το θέμα που τον απασχολούσε πάρα πολύ συχνά, οι τεράστιες οικονομικές και με όρους ευζοίας διαφορές ανάμεσα σε μια ελίτ και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κόγη είναι ένα από τα πλούσια προάστια του Λάγκος, σε αντίθεση με το Μουσίν ή το Μαροκό.

αποκαθιστούμε το μικρό λαθάκι που κάναμε. Το Coy Blindness έχει κυκλοφορήσει μετά το Καλακούτα Show, οπότε θεωρητικά, εφόσον κάνουμε ένα είδος χρονοβιογραφίας, θα πρέπει να είχαμε παίξει πρώτα το Καλακούτα Show. Θα το ακούσουμε τώρα. Είπαμε ότι είναι γραμμένο μετά από την εμπειρία που είχε στις 23 Νοεμβρίου του 1974, που η αστυνομία μαζί με το στρατό, πάνω από 70 άτομα, έκαναν άλλη μία επιδρομή, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας, υποτίθεται, μία κοπέλα ότι την είχε απαγάγει ο Φέλα. Τον χτύπησαν πολύ άσχημα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί 4 μέρες σε νοσοκομείο, στο οποίο υπήρχε πλήρης απαγόρευση φωτογράφων και είχε ήδη αρχίσει να γίνεται κάποιος σχετικός θόρυβος και στα μέσα εκτός Νιγηρίας. Οπότε ακούμε τώρα το Καλακούτα Σόου.

Είμαστε ακόμα στο 1977. Κυκλοφόρησαν άλλα δύο άλμπουμ. Συνολικά πρέπει να είχαν κυκλοφορήσει γύρω στα 10 άλμπουμ μόνο στο 1977. Κυκλοφόρησε το Sorrow, Tears and Blood, το οποίο είχε το ομώνυμο κομμάτι, και στην πίσω πλευρά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Colonial Mentality. Είναι ένα ακόμα κομμάτι από αυτό που λέμε η χρυσή εποχή, μέσα σε εισαγωγικά, στρατιωτικού αφρομπίτ και σκληρή κριτική του Φέλα προ την άρχουσα τάξη τη Νιγηρία. Το Sorrow, Tears and Blood, του οποίου το Colonial Mentality έχει δεύτερο κομμάτι, είχε γραφτεί ουσιαστικά για μια παρόμοια επίθεση σε μεγάλες φτωχογειτονιές του νοτιοαφρικανικού καθεστώτος. Επειδή κυκλοφόρησε λίγο μετά τη μεγάλη επίθεση, για την οποία θα πούμε αργότερα, θεωρήθηκε ότι είχε γραφτεί για τη δικιά του τραγωδία και όχι για τους Νοτιοαφρικάνους. Ιστορικά πλέον μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και από τις σημειώσεις του Γκαριόκου Λέμι, του καταπληκτικού σχεδιαστή εξωφύλων του, αλλά και διαφόρων άλλων ιστορικών που έχουν ασχοληθεί. Οπότε ακούμε τώρα το Colonial Mentality.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1977, μία από τις πιο βαριές και μαύρες στιγμές της ζωής του Φελακούτη, η αυτόνομη δημοκρατία της Καλακούτα υπέστη μια επίθεση από κοντά 1000 στρατιώτες και αστυνομικούς. Σχεδόν όλες οι γυναίκες του κοινοβίου βιάστηκαν. Άνθρωποι υπέφεραν για πάρα πολύ καιρό μετά από τους ξυλοδαρμούς. Ο ίδιος ο Φέλα, και το αποκορύφωμα ήταν ότι το ράντσο αυτό ουσιαστικά κάηκε εκ των βάθρων. Και το χειρότερο όλων ήταν ότι πέταξαν τη μητέρα του από τον πρώτο όροφο του διαμερίσματος που έμενε μέσα στο κοινόβιο. Και το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει το πόδι της και να πεθάνει λίγο καιρό αργότερα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί φυσικά αυτή η κτηνοδία. Η ζωή του Φέλα άλλαξε άρδιν. Κανόνισε να φύγουν γρήγορα για την Γκάνα, όπου κάνανε μια σειρά συναυλιών, όπου επίσης τους πετάξαν έξω και τους απαγορεύσαν την είσοδο λόγω του ότι παίζανε σε ένα στάδιο και παίζοντας το Zombie, που ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ύμνους εναντίον των αστυνομικών και των στρατιωτών, που κατά τη γνώμη του ήταν απλά Zombie της διοίκησης. Τους απαγορεύσανε και την είσοδο ξανά στην Γκάνα. Μείνανε σε ένα ξενοδοχείο, κάνανε μια κατάληψη περίπου 2 μήνες στα γραφεία της Νιγηριανής EMI και σιγά σιγά κατάφεραν να ξαναστήσουν ένα παρόμοιο κοινόβιο. Μέσα σε αυτή την εποχή περίπου και διεκδικώντας την εύνοια του νόμου που χαρακτηρίζει τους παντρεμένους, ο Φέλα παντρεύτηκε και τις 27 γυναίκες χορεύτριες και χοροδούς του συγκροτήματός του, κάτι το οποίο πολλές φορές δυστυχώς το βλέπουμε να εμφανίζεται ως φαλοκρατική επίδειξη και δεν ξέρω και εγώ τι. Οι άνθρωποι που γενικώς θέλουν να κρίνουν το παρελθόν με τους όρους του σήμερα, καλό είναι πριν το κάνουν αυτό, που δεν έχουμε αντίρρηση να το κάνουν, να διαβάσουν λίγο παραπάνω και να προσπαθήσουν να καταλάβουν ότι συζητήσεις τέτοιες, όπως και συζητήσεις τύπου η Αθήνα ήταν φασιστικό κράτος επειδή είχε δούλους και οι ελεύθεροι πολίτες ήταν μόνο μερικοί οι οποίοι χαζολογάγανε στη Βουλή, είναι τόσο επιδερμικές αντιμετωπίσεις της ιστορίας όσο δεν πάει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα instrumental το οποίο περιεχόταν μέσα στο δίσκο No Agreement που είχε βγει και αυτό στο 77. Υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο Φέλα γενικώς δεν έκανε instrumental. Instrumental έπαιζαν η μπάντα του πριν βγει ο ίδιος. Δηλαδή συνήθως παίζανε με το που έπεφτε ο ήλιος μέχρι τα μεσάνυχτα. Έπαιζαν instrumental για ζέσταμα και μετά έβγαινε ο ίδιος και ακολουθούσε μια οργιαστική συναυλία συνήθως, η οποία τελείωνε με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Παρ' όλα αυτά, το Dog Eat Dog, που είναι η πίσω πλευρά του No Agreement, που κυκλοφόρησε επίσης το 1977, είναι ένα instrumental, instrumental, όχι δηλαδή εισαγωγή σε κάποιο τραγούδι, αλλά γραμμένο κλασικά για την ορχήστρα, πολύ τυπικό αφρομπίτ με έτσι πολύ δυναμικά πνευστά. Θα ακούσουμε αυτό και θα επανέλθουμε με την περίοδο από το 78 και μετά.

Είμαστε πλέον στην εποχή του μετά την επίθεση και καταστροφή του κοινοβίου του Θελακούτη και κυκλοφορεί το Suffering and Smiling που είναι και από μόνο του εξαιρετικό κομμάτι, αλλά και το δούμε μέσα στο φως αυτών που συνέβησαν ακόμα περισσότερο. Εδώ διαλέγει να στρέψει τα βέλη του με ασυνήθιστη οξύτητα, τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά, ενάντια στις δύο θρησκείες που θεωρεί ότι είναι από τους μεγαλύτερους βοηθούς μαζί με τη διαφθορά της παρακμής της νιγηριανής κοινωνίας, και ειδικά επειδή αυτά οι δύο θρησκείες, δηλαδή ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, κρατούν ουσιαστικά εθελόδουλους τους ανθρώπους αντί να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν. Δεν θα μπορούσε να λείψει αυτή η επιλογή δηλαδή από αυτό το αφιέρωμα. Σε αντίθεση, ο γιος του Οσεούν, γιατί έχει αφήσει δύο γιους οι οποίοι συνεχίζουν την μουσική του κληρονομιά. Ο Οσεούν είναι αρνητής εντελώς ακόμα και των αφρικανικών δοξασιών, τις οποίες αγκάλιαζε ο πατέρας του, σε αντίθεση με το χριστιανισμό και το Ισλάμ. Θα ακούσουμε το Suffering and Smiling τώρα και θα συνεχίσουμε.

λίγους μήνες μετά την επίθεση του στρατού και της αστυνομίας στο δικό του κοινόβιο, η μητέρα του πέθανε και έτσι ο Φέλα απευθύνθηκε ιδιαιτέρως στο στρατηγό Μπασάνιο που κυβερνούσε τότε την Ιγυρία. Μία από τις μεγάλες πράξεις διαμαρτυρίας του ήταν να κάνει ένα ομοίωμα φερέτρου, το οποίο υποτίθεται ότι περιείχε τη μητέρα του, και να το αφήσουν εξαπατώντας τις δυνάμεις μπροστά στην κατοικία του Μπασάνιο. Φυσικά συνελήφθησαν αργότερα, φάγανε το παραδοσιακό ξύλο και συνεχίσανε να παίζουν. Είναι πολύ περίεργο που αναφερόμαστε σε αυτά τα γεγονότα πλέον, αλλά η δεκαετία του 70 είχε χαρακτηριστεί από την υπέρμετρη βία των πολλών αφρικανικών κυβερνήσεων μαριονέτας. Απλά η Νιγηρία πληρώνει πάρα πολύ περισσότερο το ότι είναι από τις μεγαλύτερες πετρελοπαραγωγούς χώρες και πάνω της είχε συγκεντρώσει μια καταστολή άνευ προηγουμένου. Στο Unknown Soldier που ακολουθεί, ο Φέλα απευθύνεται πολύ περισσότερο πλέον στους ίδιους τους στρατιωτικούς και ειδικά στο ξέπλυμα της κυβέρνησης, το οποίο την ολοκληρωτική καταστροφή από εμπρισμό την απέδωσε σε κάποιο λάθος ενός τυχαίου στρατιώτη, ο οποίος ποτέ δεν κατονομάστηκε, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε όλη την επιδρομή ήταν παρόντες και ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες και αξιωματικοί του στρατού.

0: unfinished matter.
1: Βρισκόμαστε στο 1979 λοιπόν, όπου έχουν προηγηθεί πάρα πολλά γεγονότα. Το 1978, νομίζω τον Νοέμβριο, ο Φέλα και το συγκρότημά του ήταν καλεσμένοι στο μεγάλο jazz festival του Βερολίνου, παρόλο που έδωσαν ένα εξαιρετικό live, το οποίο μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε και στο YouTube, δηλαδή νομίζω υπάρχουν τουλάχιστον 5 κομμάτια. Δυστυχώς η μπάντα του, από τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις οικονομικές διαφορές, με τις διώξεις και με μια γενική αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει τόσο, τον εγκατέλειψε σχεδόν αυτανδρή. Ανάμεσα στις μεγάλες απώλειες ήταν και ο ντράμερ του, ο Τόνι Άλεν. Θέλω παρόλα αυτά να συγκροτήθηκε το συγκρότημα από το καινούριο που στρατολόγησε, βάζοντας για πρώτη φορά και το γιο του, τον Φέμι, τον μεγαλύτερο δηλαδή. Ονομάστηκε Egypt 80, από Africa 70. Band leader, δηλαδή μαέστρος, ανέλαβε ο Λεκάν Ανιμασόν, ο οποίος, αν και αρκετά πλέον μεγάλος, είναι αυτό τον καιρό και ο μαέστρος της ορχήστρας του Σεούν Κούτι, του άλλου γιου, ο οποίος συνεχίζει περισσότερο την παράδοση του πατέρα του προς το πιο επιθετικό αφρομπίτ. Ένα κομμάτι live από αυτή την συναυλία έγινε και δίσκος, ήταν το Vagabonds in Power, και αμέσως μετά κυκλοφόρησε το Authority Stealing, από το οποίο ακούμε πάλι το δεύτερο μέρος, μία ακόμα επίθεση στις elite της Νιγηρίας.

Συνεχίζουμε το ακούραστο αφιέρωμα στο Φελακούτη, όπως σημειώνει και μια φίλη μας. Είναι πλέον 1980, η μπάντα του Φελακούτη έχει όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά ο οξύς τόνος του συνεχίζει και αυτός ακούραστος. Αυτή τη φορά το κομμάτι που λέγεται International Tiff Tiff, ITT, είναι μια σκληρή επίθεση στον στρατηγό Ομπασάνιο, τον δικτάτορα της Νιγηρίας, αλλά επίσης και στον Μοσούντα Μπιόλα, ο οποίος κατήχε διπλή θέση. Είχε την κρατική εταιρεία τηλεφώνων και τηλεγράφων, International Telephone and Telegraph, εξού και το ITT, αλλά είχε και την αντιπροσωπεία της DECA, την εταιρεία στην οποία είχε ηχογραφήσει ο Φέλα αρκετά, και τον είχε κατηγορήσει ότι του έκλεβε λεφτά για τα δικαιώματα, κάτι που αποδείχτηκε αργότερα και περίτρανα. Οπότε το ITT είναι αφιερωμένο στην σκληρή κριτική σε αυτούς τους δύο τύπους.

Το 1981 το Original Suffragette ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε επίσημα με το καινούριο όνομα της μπάντας, Egypt 80, και πάλι στα δύο του κομμάτια ασχολιόταν με το βιαιότητες των αρχών μέσα στην δικτατορία του Ομπασάνιο. Ιδιαίτερα το Power Show που θα ακούσουμε τώρα ασχολιόταν περισσότερο με αυτή την εξαιρετικά αυταρχική στάση που έχουν όσοι υπηρετούν σε φυλάκια, σε σύνορα, τα οποία είναι κάτι πολύ πιο βασικό, γιατί εκείνες τις εποχές και φαντάζομαι ακόμα και τώρα σε διάφορες χώρες το να περνάς στα σύνορα είναι κάτι πολύ συχνό. Δεν είναι δηλαδή κάτι του τύπου πάω ταξίδι, είναι ότι πηγαίνω εκεί για δουλειά ή πηγαίνω εκεί για κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Οπότε οι άνθρωποι που ήταν φύλακες σε τέτοιου είδους φυλάκια ήταν συνήθως εξαιρετικά βίαιοι, γιατί καταλαβαίναν ότι έχουν μια επιπλέον αίσθηση εξουσίας.

Έχουμε φτάσει πλέον στο 1984 και η Celluloid Records, μια εταιρεία που ήταν δημιούργημα του Ζαν Καρακός, ενός Ελληνογάλου παραγωγού και γενικά εργαζόμενου στο δισκογραφικό κύκλωμα, είχε αναλάβει να ξανακυκλοφορήσει στην Ευρώπη μερικά από τα LP του Fela μαζί με την καινούργια του κυκλοφορία που λεγόταν Army Arrangement, ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Δυστυχώς ο Fela κατά την κακή του συνήθεια ήταν φυλακισμένος, μάλιστα ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που πέρασε στη φυλακή για οικονομικές απάτες. Ψέματα φυσικά όλα. Πολύ απλά οι αρχές φρόντισαν να χάσουν ένα χαρτί με το οποίο είχε κάνει τη δήλωση συναλλάγματος και στη συνέχεια να επικαλεστούν την ανυπαρξία του για να τον φυλακίσουν. Μέχρι που ο πρόεδρος του δικαστηρίου ομολόγησε κάποια στιγμή ότι είχε δεχτεί ισχυρές πιέσεις για να τον φυλακίσει με αυτά τα ελλειπή στοιχεία και ωφέλα να αποφυλακιστεί. Στο ενδιάμεσο διάστημα όμως η Celluloid Records έπρεπε να κυκλοφορήσει το Army Arrangement και επειδή είχε στρατολογήσει τον μόνιμο συνεργάτη της, τον Bill Laswell, ο οποίος είναι ένας μεγάλος παραγωγός, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ό,τι αγγίζει είναι, ξέρω εγώ, αποκλειστικά καλό. Ο Laswell έκανε αρκετές επεμβάσεις επάνω, δηλαδή ουσιαστικά εξαφάνισε τα σόλο του Fela και ξαναέγραψε κομμάτια για πνευστά και για πλήκτρα. Με αποτέλεσμα και ο Fela να μην ουσιαστικά εγκρίνει αυτή την κυκλοφορία, δηλαδή είχε δώσει συνεντεύξεις πολύ αρνητική εντύπωση, έλεγε ότι αυτό δεν είναι η μουσική μου. Ο Laswell πάλι απαντούσε ότι δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τίποτα γιατί δεν είναι και το πιο σύνηθες ο μουσικός να είναι στη φυλακή και να μην μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του για το πώς θα βγει ο δίσκος. Δεν είναι μια βαριά ιστορία, όπως και πολλές που συνδέονται με αυτή τη χαρισματική όσο και περίεργη προσωπικότητα. Ευτυχώς όμως στο κουτί που έχει βγει με τη δισκογραφία του Fela έχει βρεθεί η αρχική ηχογράφηση, οπότε προτιμήθηκε, ειδικά επειδή είχε εκφραστεί τόσο πολύ εναντίον της, προτιμήθηκε να συμπεριληφθεί αυτή η ηχογράφηση και όχι η κανονική κυκλοφορία του Army Arrangement.

Έχουμε φτάσει πλέον στο 1986 και ο Φέλλα συνεχίζει ακούραστο στις επιθέσεις του. Αυτή τη φορά στο Teacher Don't Teach Me Nonsense. Απευθύνεται στις πολυεθνικές και στους Ευρωπαίους συμμάχους της κυβέρνησης του Ομπασάνιο, προσπαθώντας να τους πείσει ότι δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο τις παραγωγικές πηγές της Νιγηρίας και να εγκαθιδρύουν ένα ψευτοδημοκρατικό καθεστώς, το οποίο με την άξια γλωσσοπλασία του το βαφτίζει democracy και όχι democracy. Επίσης κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση, αντί να αναμενόμενα να απογοητευμένος από τον Bill Laswell να πει ότι αναλαμβάνει πάλι την παραγωγή, δίνει την παραγωγή του Teacher Don't Teach Me Nonsense τον Wally Μπανταρού. Είναι ένας καλλιτέχνης που αξίζει να τον ψάξετε, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για αυτό το τόσο ωραίο, κατά κάποιο τρόπο γλύκαμα της μουσικής, η οποία δεν χάνει την επιθετικότητά της, αλλά βρίσκει τρόπο να ενισχύεται με ακουστικές κιθάρες και με άλλες ενορχιστρώσεις που δίνουν μια άλλη αξία στο κομμάτι.

Είναι 1984, τέλη του 84. Ο Φελακούτη συμμετέχει σε μια εκδήλωση στο New Jersey της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία τον είχε ανακηρύξει ως φυλακισμένο για τις πολιτικές του θέσεις και όχι για τα οικονομικά εγκλήματα που του καταμαρτυρούσαν, και είχε κάνει και μια καμπάνια για την απελευθέρωσή του. Και εκεί σε κάποια στιγμή βλέπει στο δωμάτιό του στην τηλεόραση τον πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής, τον Πίτερ Μπότα, να σημειώνει για τις εξεγέρσεις που γίνονταν εκείνο τον καιρό στο Σοβέτο και σε άλλα μέρη της Νοτιού Αφρικής, ότι αυτές οι εξεγέρσεις θα ξυπνήσουν το κτίνος μέσα του. Το ήταν μια κουβέντα που τον σημάδεψε. Το Beasts of No Nation, που κυκλοφόρησε τελικά το 1989, είναι πολλά τα ριζοσπαστικά στοιχεία. Ο Φελακούτη εξαπολύει μια επίθεση ενάντια και στους υπόλοιπους δικτάτορες, μέσα στους οποίους βέβαια συγκαταλέγει ακόμα και τη Μάργαρετ Θάτσερ, τον στρατηγό Μπουχάρη που ήταν τότε στην Ιγυρία, τον Πίτερ Μπότα. Αυτή τη φορά και το εξώφυλλο είναι αξιοπρόσεκτο, είναι στη μεγάλη παράδοση του Γκαριόκου Λέμι, τον οποίο τον θεωρώ υπεύθυνο για όλη την μαχητική εικονογραφία που συνοδεύει τον Φελακούτη εκτός από τη μουσική, όπου τους απεικονίζει ως βρικόλακες που πίνουν το αίμα των ανθρώπων, και έχει μπροστά δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ντυμένοι ξεκάθαρα με ρούχα που θυμίζουν μαύρους πάνθυρες, να κουνάνε τις γροθιές τους θυμωμένα και με αντιεξουσιαστική διάθεση.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το αφιέρωμα στο Φελακούτι έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος του. Θα βάλω ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, ουσιαστικά στο 1981 και την κυκλοφορία Sorrow Tears and Blood, από την οποία παίξαμε ήδη το Colonial Mentality. Μαζί με το International TT και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το ομώνυμο, ήταν ο πρώτος δίσκος του Φέλλα που αγόρασα, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο το άκουσα από κασετόφωνο σε ένα αυτοσχέδιο μπαρ ονόματι Mama Africa, απέναντι από το παλιό ξενοδοχείο Park, νομίζω τώρα λέγεται Ροντισόν, στο πεδίο του Άρεως. Μας είχε πάει μια πιο μεγάλη έτσι δεσποινής, η οποία μας μίλησε σε αυτά τα μέρη που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν. Και από την επόμενη μέρα άρχισα να αναζητώ να το γράψω σε κασέτα. Τελικά ξέρω εγώ το βρήκα. Για κάποιο λόγο δεν ήταν και ιδιαίτερα ακριβό. Χρόνια αργότερα έμαθα ότι δεν είναι, ας πούμε, ακριβώς κανονική κυκλοφορία, αλλά είναι ένα είδος compilation. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί μετά από χρόνια κατάφερα μέσα στη δισκογραφία του Φέλλα Κούτι να βρω την πλήρη εκδοχή του, που είναι 16 λεπτά και όχι 10. Λίγο υπομονή πια, νομίζω τελειώσαμε οριστικά με το αφιέρωμά μας αυτό το μουσικό. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου με τα μηνύματα, τόσο στο κινητό όσο και στο chat. Να σας ευχηθώ πλέον επίσημα καλό καλοκαίρι, μια και είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε ζωντανή πριν από τις απαραίτητες σε όλους διακοπές. Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Όπως έχω πει και άλλες φορές, μου αρέσει να διαψεύδεται η απεσιοδοξία μου, γιατί αυτό σημαίνει ότι μόνο καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα. Να είστε καλά όλοι. Σας αφήνω με το Sorrow Tears and Blood, το οποίο έχω διαλέξει, αν κάνατε υπομονή μέχρι τώρα. Stay tuned για άλλα 16 λεπτά. Πολλά φιλιά.